φωτιά. Λέω τέντρο είναι τα γκότι εμέδωνα. Μπαίνενε και να δω γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με vibe. Αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν fly. Μόκρα με του είσαι relevant. Ζάμαρ που λόβουν slide. Χάιντελ πρεζέντα ιον του είμαι γκέν. Πριν τόλοι σε μνήσω κομπλέτ. Εκεί πέντζα κτός του τεμπρέτ. Αγιο ποντο μες με vibe. Αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν fly. Μόκρα με του είσαι relevant. Ζάμαρ που λόβουν slide. Χάιντελ πρεζέντα ιον του είμαι γκέν. Πριν τόλοι σε μνήσω κομπλέτ.